φίλος, να μασάω από το τσαλάκι, πρέπει φραγκάκι, διμταλάκι. Να μασάω από το τσαλάκι, πρέπει φραγκάκι, διμταλάκι. Σαν η μαπά μου θα στρώσει και θα γίνω παλεφίνος. Να μασάω από το τσαλάκι, πρέπει φραγκάκι, διμταλάκι. Να μασάω από το τσαλάκι, πρέπει φωσαράκι, γοσαράκι.